Είναι όλα καθώ ανέβαινα. Αλλά η τάκο. Ουλουμεν τάπε ο δάχτυλο. Με την πίσω καλά ο συμπαγάμα. Τινέτο μου πίσω καλά ο παλαιό τάκα. Κατάτα καλά ο λόγο καλά.